0: Όλα σέντσες λάλλκα και μαούρ που καλά όκους του μελιά. Μην γρήκε είναι μαούρ που άλλα μαούρ μα μελιά, καρά μαμούρ καγινιέτα, έμεινε ρεπίλα μα αγαλιά. Ήρμαν είναι ένα μάμα πάπου να του αχμουρία. Αν που αγώ να έλσευ στα καλκα και μα. Άκου αγά μεν και αγάνικα, καρνιέ είναι ένα μαούρ πουλά, κάτι μα ουρί και η βακαμλήν και είναι τα πουρπουλά. Έρπερ πλάνα, ακόμα μου λέγα μαλλιά, και τα μάκανα μακρά κανένα αϊόκουα. Έν μεν και σένσον, να ρουλιά κανένα μα, από που να μην μείνει αϊόκουα. Νούγκουα και έμεινα μα, και μένα μα, από που να λέγα αϊόκουα. Ήταν ένα σένσον. .abs.gov.au
1: Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Station sponsor.
3: This Friday night from 8 to 9 p.m., take the journey from bush tracks to city streets, from Tiwi to Outgroot, and all the way down to Alice Springs. We're connecting communities, culture, and sound right across the territory and beyond, showcasing Indigenous musicians and artists from the top end, from rising new voices to respected legends, bringing powerful stories and deadly music to the airwaves, where country meets the concrete jungle, where culture meets the city, where the top end is heard loud and proud. Bush tracks to city streets, Friday nights from 8 to 9 p.m. only on Tiba Radio and PBA FM 89.7. Tune in, turn it up, don't miss out.
4: Hello, my name is Tobias Roberts and I'm a bass player for Tubi Band.
5: Hello, my name is Aaron Kingsley. I'm lead singer and I'm from Papanya and we play for Tupi Band.
6: Hello, my name is Dwayne Abbott. I'm the lead singer for Tupi Band.
7: And you're listening to Diva Radio.